0: Τουβά τσεκάναμ.
1: Γιαου τα ριβίβ σε ριντουβά πει γιαου λαϊοχάλ, γιαου σοπέμπι, γιαου μίγα χαμνή, δεν γεμπουγλου μπαχτή δεν κουβουσέλη βιδιου τουβά. Μπα γιγνή, τουβά τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δεν κουβουσέλη βιδιου τουβά. Μπορκούνα τσι λιγέι γιου ε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κου δεγέ, μου εμπερ μπίγ χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ τουβά τσεκάναμ, μου γουίλ, yanini taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange mone la tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani tubaabaat mislas mi abi jaay xayr man abaat.
0: Benno FM 106.0.
3: Salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen ndokkeel di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nongul nu te fulal nu ko dencal nu ko fu yàqagul. Noo ngi woon ci buntu tasawuf te moo di Ali Ahsan, ñenn ñu tuddee ko Zuhd, ñenn ñu tuddee ko Suluk, waaye li muy tekki mooy nangoo sonn ci yàlla te mu tax lépp looy def nga jublu la ci yàllay kese. Mu bokk ci ay ponkam te ñu waxoon ko démb moo di nangoo noppi ci lu amul njariñ, xiif-xiif bu yem, moytu bidaa yi araam, tuu bellu ci yàlla ci mboolem rëcc-rëcc yi, di taxoo fog mooy ñàkk nelaw guddi te nekk ci liggéeyal borom bi ak beru mboolem barabu caaxaan ba ca mujj moo di al istiqama mooy nga sax alal huda sax ci njub. Loolu moo di ponki tasawuf wa saada seykuna yadali faamina taqwa lilahi zahiran wa baatina.